Τα σιγόνια. Στο σύνια στα σούντα, ώρα δε ντουμπινγκ δαλγρία. Και βάλετε ας δώσ. Μπορώ να δείτε μια μουσική που του είδατε ας τριαζή. Και όσο σας το κάτε ας δώσ. Μπαϊράδα.